θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκ Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

Μαζί Ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο.

0: 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Κόρεψε, κόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πες φέρ' το κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και σε ένα ακόμα πρωί που μας βρίσκει μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελάτε να φτιάξουμε τη μέρα μας μέχρι το ρολόι να δείξει 10 ακριβώς. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Και θα είμαστε και σήμερα μαζί για ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό χαμόγελο. Στο πρόσωπο ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 6984-932-932. Καφεδάκι στο χέρι, κλασικά τέτοια ώρα δίσκος στο pick-up. Δίσκος που μας πάει πίσω στο 1985, στη μουσική του Νίκου Ιγνατιάδη, στα λόγια του Νίκου Ιγνατιάδη και στις φωνές που βρέθηκαν μαζί εκείνη τη χρονιά για να ερμηνεύσουν αυτό το τραγούδι. Και τι φωνές! Από τη μία ο Γιάννης Μπάριος, από την άλλη η Χάρης Αλεξίου. Πάμε να αρχίσουμε τη μέρα μας όμορφα με τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε!

Πώς η αλήθεια χωράει σε τρία λεπτά τραγούδι, η πόλη, όλη η αλήθεια της ζωής, ότι είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και ότι είναι πολύ μικρή για να είναι θλιβερή και με άγχη και με στρες. Ξέρω πως μερικές φορές δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό, αλλά αν είναι το πρόσημο θετικό στο μέτρημα, τότε κάτι έχουμε κάνει καλά. Μαρίζα Ρίζο, αυτή που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα για να ανταλλάξουμε καλημέρες και να πάει και αυτή η Πέμπτη καταπληκτικά όπως μας αξίζει. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στο Παγκράτιο που γιορτάζει και την Παγκρατία σήμερα. Σε μια μέρα που θα έχει έναν. Εντάξει, ο καιρός κάνει παιχνίδια λίγο. Ναι, μεν θα είναι αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα έχουμε νεφώσεις, τις οποίες εγώ ήδη τις βλέπω έτσι, βλέποντας το παράθυρο του στούντιο κάτω στον ορίζοντα. Θα πυκνώσουν. Μπορεί να έχουμε, λέει, και κάποιες βροχές. Κάποιες μεμονωμένες βροχές, ίσως και κάποια καταιγίδα. Λέει τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εγώ το χεράκι μου στη φωτιά δεν το βάζω. Η θερμοκρασία πάντως και σήμερα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε πίσω στο χρόνο, για να δείξει το ημερολόγιο 1993. Σε τραγούδι που για κάποιους ήταν σχολικό, για κάποιους ήταν γυμνασιακό, για κάποιους ηλικιακό, για κάποιους απλά τραγούδι του πρώτου έρωτα. Τον θυμάστε τον Ανδρέα Τσουκαλά? Δεν υπάρχει φορά που να το έχω βάλει τραγούδι αυτό και να μην μου έχει έρθει μήνυμα. Πω τι θυμήθηκα, πω τι, που με πήγες τώρα. Είναι από αυτά τα τραγούδια. Τραγούδι μας και αυτό. Και παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: τραγούδι μας, το τραγούδι του Ελληνικού 93,2 που αγάπησε όλη η Ελλάδα μέσα από το πρώτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού. Ένα επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον Άλκη Αλκαίο. Είχαμε κάνει πριν από πότε ξεκίνησαν τα soundtracks, Φεβρουάριο, ένα τεράστιο αφιέρωμα στον σπουδαίο αυτό ποιητή στιχουργό με τον Μίλτο Πασχαλίδη, με την Βιολέτα Ίκαρη, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και με αυτά τα δύο παιδιά, την Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλιν, ερμηνεύουν για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι από ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου και να γίνεται σε χρόνο ντετέ το τραγούδι ολόκληρης της Ελλάδας. Το ακούτε, το ξαναβρίσκετε, το λιώνετε συνεχώς στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932, είτε μεμονωμένα, είτε βλέποντας ξανά όλο το πρώτο επεισόδιο του soundtrack που ήταν αφιερωμένο στον Άλκη Αλκαίο. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, εδώ που ζούμε τη μουσική, εδώ που ζούμε τα τραγούδια μας, εδώ όμως που ζούμε και στην κανονική ζωή. Και τούτου λεχθέντος, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μια πρώτη βόλτα στα 21 λεπτά μετά από τις 7. Το ποτάμι έχει δικό του χαρακτήρα και προσωπικότητα. Από νωρίς το πρωί έχει κίνηση. Οπότε δείξτε υπομονή. Την καλημέρα μου σε εσάς που ακούτε από εκεί. Με κίνηση κλασικά και ηλιοφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι προς Καραμάγκα. Κάτι παίζει και στην Κηφισίας στα δύο ρεύματά της. Μια πυκνή ροή θα βρείτε και στη Μεσογείον και στην Κατεχάκη. Όχι όμως κάτι εξαιρετικά δύσκολο, τουλάχιστον προς το παρόν. Παραλιακά το μέτωπο είναι πεντακάθαρο, οπότε εκμεταλλευτείτε το. Έχει μια πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, οπότε λάβετε και για αυτό τα μέτρα σας. Μείνετε μαζί μου γιατί σήμερα οι διαγωνισμοί ξεκινούν από νωρίς και ο πρώτος έρχεται σε λίγα λεπτά από τώρα. Προς το παρόν, ταξίδι στο 1988 με τον Γιάννη Μιλιώκα και την Αφροδίτη Μάνου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όλα είναι επιλογές στη ζωή, παιδιά. Οι άνθρωποι, ο κύκλος μας, οι αποφάσεις που παίρνουμε στην ζωή, στη δουλειά, τα πάντα. Τα πιο πολλά πράγματα στο χέρι μας είναι και μας φαίνονται μετά απρόβλεπτες επιπτώσεις. Και όταν μια επιλογή την έχουμε κάνει συνειδητά, καλό είναι μετά να την υπερασπιζόμαστε κιόλας στεναρά, θεωρώ. Μέλισσες μόλις έπαιξαν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους καινούριους. Έτσι λίγο τεντωθείτε να ανοίξει το μάτι, να ξεκολλήσει το σώμα, να πάμε μπροστά στη μέρα. Αλλά πριν πάμε μπροστά, ελάτε να κάνουμε ταξίδι στο χρόνο και να πάμε πίσω. 9 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο και σαν σήμερα το 1877 ξεκινά το τουρνουά τένις του Wimbledon που θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά του κόσμου. Ο πρώτος τελικός διεξάγεται με νικητή τον Spencer Gore. Το 1929, σαν σήμερα, η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει την παροχή ψήφου στις γυναίκες για τις δημοτικές εκλογές, ένα ορόσημο για τη διεύρυνση των πολιτικών δικαιωμάτων. Ενώ το 1942, σαν σήμερα, η οικογένεια της Άννας Φρανκ κρύβεται στη σοφίτα του γραφείου του πατέρα της στο Άμστερνταμ, γράφοντας μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες του Ολοκαυτώματος. 1955, και σαν σήμερα, 9 κορυφαίοι επιστήμονες, ανάμεσα τους ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Μπέρτραντ Ράσελ, δημοσιοποιούν το μανιφέστο Ράσελ Αϊνστάιν, προειδοποιώντας την για τους κινδύνους του πυρηνικού όλεθρου, τονίζοντας ότι η ανθρωπότητα είναι μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή ανάμεσα στην επιβίωση και την καταστροφή. Ένα κείμενο που γίνεται σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο αντιπυρηνικό κίνημα και επηρεάζει βαθιά τη συζήτηση για τον αφοπλισμό και την ειρήνη. Το 1956, σαν σήμερα, έχουμε τον ισχυρό σεισμό στη Σαντορίνη, μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Προκάλεσε πολλές καταστροφές, νεκρούς, τραυματίες. Μάλιστα, ακολούθησε και ένα από τα μεγαλύτερα τσουνάμι που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο, με ύψος 25 μέτρα που έφτασε ως τις ακτές της Αμοργού και την Κρήτη και την Πελοπόννησο, προκαλώντας επιπλέον ζημιές αλλά και φόβους στους κατοίκους. Μια τραγωδία που σημάδεψε την νεότερη ιστορία των Κυκλάδων και οδήγησε μάλιστα και σε μαζική εσωτερική μετανάστευση από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα. Όλα αυτά το 1956. 5 χρόνια μετά, το 1961, υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ, ανοίγοντας το δρόμο για την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Τώρα, το οικογένεια, μεγάλη λέξη, ας μην τη χρησιμοποιούμε δεξιά και αριστερά όπως να είναι. Το 1999, τέλος σαν σήμερα, ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδων Open στο Βέλγιο, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη διεθνή του κλάση. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1935 γεννιέται η Mercedes Sosa, μία από τις πιο γνωστές τραγουδίστριες στην Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Το 1956 γεννήθηκε ο Tom Hanks, αγαπημένος Αμερικανός ηθοποιός που αγαπά και τη χώρα μας, ενώ σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή το 1771 ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα, ο οποίος θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Ο δρόμος στο νέο κόσμο και η στάση του Τραμπ, που ακούται στάση Μπακνανά, φέρουν το όνομά του. Τέλος, σαν σήμερα το 1932 φεύγει από τη ζωή και ο King Cap Gillett, Αμερικανός εφευρέτης του Ξηραφιού, με λεπίδα ασφαλείας, ιδρυτής της γνωστής βιομηχανίας ξυριστικών ειδών. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο σήμερα και μην σας πω ότι πάμε και στο αύριο, στο βράδυ της Παρασκευής. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Από νωρίς οι διαγωνισμοί σήμερα, να είστε σε ετοιμότητα παρακαλώ, γιατί σας έχω μία ακόμα μαγική βραδιά με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Αύριο βράδυ, λοιπόν, θα πάμε στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, εκεί όπου πηγαίνουμε συχνά αυτό το καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι, για να απολαύσουμε την μαγική Παυλίνα Βουλγαράκη. Σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που θα έχει συνέστημα, θα έχει αγαπημένα τραγούδια, θα έχει το φως της Παυλίνας και θέλουμε να το ζήσετε όλοι μαζί μας. Οπότε, πάρτε κινητό στο χέρι, σας έχω διπλές προσκλήσεις. Αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, η Παυλίνα Βουλγαράκη σας περιμένει παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Μου γράφετε Βουλγαράκη, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Βουλγαράκι και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού τώρα στο 6984-932-932 για να απολαύσουμε παρέα με τον Ελληνικό αύριο βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, τη μαγική Παυλίνα Βουλγαράκη που ακούμε και τώρα μαζί με τον Μπάμπη Στόκα στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Καλή επιτυχία!

0: στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο Λάκης Παπαδόπουλος, τότε ακόμα Λάκης με ψηλά ρεβέρ, γράφει ιστορία με αυτή τη συνεργασία με τον Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Όλα τα τραγούδια μας, τα πιο αγαπημένα ελληνικά, είναι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό, στο ραδιόφωνο που ζει μαζί σας, όχι μόνο την καθημερινότητα. Δεν ακούμε μόνο τα τραγούδια μας, ζούμε με αυτά και δεν θα ζούμε μόνο εμείς. Ζει και όποιος εμπλέκεται με αυτό το ραδιόφωνο και με αυτή την εκπομπή. Στην παρέα μας, λοιπόν, έχουμε τη ΔΕΗ που έχει δημιουργήσει το energyoutloud.gr. Γιατί το καλοκαίρι τι είναι, καλά μου παιδιά? Είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρο, είναι χορός, είναι top αθλητικά γεγονότα, ειδικά όταν δεν φεύγεις από την Αθήνα. Νομίζω ότι αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα μπορείτε να τα βρίσκετε όλα αυτά μαζί στο ίδιο σημείο. Το energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, λοιπόν, στο οποίο μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ, είναι εδώ. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσετε και όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, ένα με τη μουσική, ένα με τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας φέρνουν κοντά. energyoutloud.gr, λοιπόν, από τη ΔΕΗ, για να ανακαλύψετε τι συμβαίνει και που ξέρετε μπορεί και εσείς να τα ζήσετε όλα αυτά όπως τα ζούμε και εμείς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δεν μου φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο, εννοείται και με το διαγωνισμό που περιμένετε πάντα τέτοια μέρα. Χτίζουμε βιβλιοθήκες από τις εκδόσεις Διόπτρα εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Επιστρέφω όμως και με την Ατάσα Μποφίλιου σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Go, go, go.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει η Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

και λαβίνη ιστορία. Ο Γιώργος Θεοφάνους χάρισε στον Αντώνη Ρέμο μερικές από τις μεγαλύτερες, ίσως τις πιο μεγάλες επιτυχίες του. Και ο Αντώνης Ρέμος πραγματικά τη σκέντησε με την ερμηνεία του. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλη την παρέα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 με ειδήσεις που μας κάνουν, αν μη τι άλλο, να αισιοδοξούμε πως υπάρχει ελπίδα εκεί έξω. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον Δήμαρχο Μάνδρας Αττικής, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, ο οποίος είναι παράλληλα και επεμβατικός καρδιολόγος στο Θριάσι νοσοκομείο. Αποφάσισε να διαθέσει μισθούς του 2025 που πήρε ως Δήμαρχος για να δωρήσει στο Θριάσιο ένα εξειδικευμένο μηχάνημα μέτρησης πυκτικότητας σήματος σε πραγματικό χρόνο. Τώρα, για όσους δεν είστε πλεγμένοι στα νοσοκομεία και ελπίζω να μην γίνεται ποτέ, να μην το ζήσετε ποτέ αυτό, το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κάποιων σύνθετων καρδιολογικών επεμβάσεων για να βάλουν στεντ, αγκιοπλαστικές, για να βάλουν βηματοδότες, εκεί όπου και κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Οπότε δίνει στους γιατρούς μία εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τον ασθενή και συμβάλλει δραματικά στη μείωση των επιπλοκών. Ένα πολύ, πολύ σημαντικό μηχάνημα και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτό το δήμαρχο, ο οποίος αποφάσισε τη λεφτά που παίρνει να πιάσουν πραγματικά τόπο. Μακάρι να βρει μιμητές, μακάρι να διαβάζουμε συνεχώς τέτοιες ειδήσεις. Λοιπόν, ελάτε να σας δώσω και το δώρο μας. Δεύτερο δώρο αυτή την ώρα. Σήμερα έχουμε ανοιχτοχεριές. Βέβαια, το δώρο αυτό είναι σταθερό και μόνιμο σε αυτή την εκπομπή. Κάθε μέρα τέτοια ώρα διεκδικείτε και κερδίζετε αγαπημένα βιβλία, best seller όλα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Βιβλία, εργαλεία και σήμερα θα σας χαρίσω. Ανάμεσα σε ψεύτες, το ένα. Ανάμεσα σε ηλίθιους, το άλλο. Σίγουρα έχουμε βρεθεί κάπου ανάμεσα σε αυτούς όλοι μας, λίγο ή πολύ. Με την υπογραφή του Τόμας Έριξον και τα δύο βιβλία εργαλεία δικά σας, μετά από κλήρωση και σήμερα από το πρωί στον Ελληνικό. Πάτε κινητό στο χέρι, ανοίγω κωδικό στο Viber, γράφετε Διόπτρα και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Διόπτρα κενό ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Σας περιμένω. Καλή επιτυχία σε όλους.

ίσως και το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό soundtrack στην ελληνική πραγματικότητα μπορεί από το λόγο τιμής αυτό που μόλις ακούσαμε. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 ταξιδέψαμε με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο εδώ στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Τώρα είμαστε και λίγο σε μια περίοδο που πληρώνουμε. Λοιπόν, να σας πω ότι οι φορολογικές δηλώσεις, αν δεν τις έχετε κάνει ακόμα, παίζει να πάρουν παράταση. Μια παράταση για μια εβδομάδα, εκεί προσανατολίζεται η ΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων, μετά από αιτήματα που δέχεται και το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, σε λογιστές κτλ. Η καταληκτική ημερομηνία λοιπόν της 15ης Ιουλίου, από ό,τι φαίνεται, θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22 σε λογιστές κτλ. Η καταληκτική ημερομηνία λοιπόν της 15ης Ιουλίου, από ό,τι φαίνεται, θα μετατεθεί τουλάχιστον

0: με τους followers μας, ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο μέσο, καινούριο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, γιατί όχι. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet, μπες και εσύ στο Novi Social, όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στη διάθεσή σας στο novibet.gr. Λοιπόν, για να βλέπουμε τι γίνεται για γύρω μας, να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας, όχι πολλά πράγματα, όχι πράγματα που θα μας ρίξουν και θα μας καταστρέψουν ψυχολογικά, αλλά να έχουμε και μια εικόνα της επικαιρότητας. Σε λίγο φέρνω τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας για εσάς, φέρνω όμως και άλλη μια ώρα που θα είναι όχι μόνο γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και γεμάτη διαγωνισμούς. Σας έχω και θεατρική παράσταση, σας έχω όμως και ένα καλοκαιρινό δώρο που θα απολαύσετε με όλη την οικογένεια και θα με θυμηθείτε. Σε λίγο, μόλις επιστρέψω εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το ρολόι μας δείχνει 8 και πάρτε γεύση και για το ποια παράσταση έχουμε ετοιμάσει να σας χαρίσουμε σήμερα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Και σε κάθε στιγμή μας, Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούργιους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Μαζί συνεχίζουμε και σήμερα μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
12: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.
13: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Φωτιά ξέσπασε στα ξημερώματα στο Σεισμανόπλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία και την έθεσε γρήγορα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από δωμάτιο ασθενούς, ενώ άμεσα το νοσοκομείο εκενώθηκε. Λάθος χαρακτήρισε την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάζους Μπέλι και την προμήθεια του F-35 από την Τουρκία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος του συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γείτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, ανέφερε εχθρατιστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι οι πολλαπλοί πυροβολισμοί ήταν για να εκφοβήσουν τον δράστη και όχι για να τον τραυματίσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με νέες επιθέσεις των ΗΠΑ σε Ιράν. Έρχονται

0: χειρότερα απειλεί ο Τραμπ. Πάμε και στα του καιρού που θα είναι αίθριος αρχικά γενικά, αλλά γρήγορα θα έχουμε νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα που θα σημειωθούν και κάποιες τοπικές βροχές σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ψηλά μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Από τα λάφυρα του 1998 η Μελίνα Κανά με το διαχρονικό πια. Δικαίως μιλώ για σένα εδώ, στον ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από το χθες και από το σήμερα, μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ότι θα πάρει παράταση υποβολή κατάθεσης μάλλον των φορολογικών δηλώσεων. Και επειδή αυτές οι προθεσμίες είναι προθεσμίες που μας αγχώνουν, πάμε σε άλλες προθεσμίες που είναι πιο απολαυστικές. Μπορεί να δίνουμε εμείς εδώ βιβλία καθημερινά στο πρωί στον ελληνικό, αλλά να που υπάρχει και ένα βάουτσερ, να που υπάρχει και ένας λόγος να μπεις στη διαδικασία να διεκδικήσεις ένα από αυτά τα βάουτσερς βιβλίων που δίνει φέτος το Δημόσιο, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, η ΔΥΠΑ. Λοιπόν, από σήμερα το μεσημέρι στις 2 ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ακριβώς τα μεσάνυχτα, ξημερώνοντας δηλαδή 16 Ιουλίου. Να μια καλή ευκαιρία να αποκτήσετε βάουτσερ για να πάρετε βιβλία. Μας δίνει κάτι το κράτος που, αν μη τι άλλο, θα ανοίξει λίγο το κεφάλι μας αντί να μας περιορίζει και να μας καθοδηγεί. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ ωραία ευκαιρία και τώρα που έχετε καλοκαίρι, που είναι καλοκαίρι μάλλον και έρχονται οι διακοπές, τι καλύτερο από το να κερδίσετε τέτοια vouchers για να αποκτήσετε και εσείς τα αγαπημένα σας βιβλία. Υπενθυμίζω, ανοίγει η πλατφόρμα σήμερα το μεσημέρι στις 2 και κλείνει λίγο πριν τα μεσάνυχτα την Τετάρτη το βράδυ 15 Ιουλίου. Πάμε για Στέλιο Ρόκο στον ελληνικό. Πιο καλοκαιρινός από ποτέ.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτό το τραγούδι, αυτή η μεγάλη στιγμή του Δημήτρη Μητροπάνου με την υπογραφή του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου μπροστά στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους και σε εσάς που μας ακούτε καθοδόν. Στο αυτοκίνητο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας που είναι αρκετή στα 22 λεπτά μετά από τις 8. Προσέχουμε το ποτάμι και στα δύο ρεύματα, την Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Το ρεύμα προς τη Λευσίνα δεν έχει κάτι σημαντικό να σας πω. Λίγο εκεί στα Βρυλίσια θα βρείτε κάποια μικρά κολλήματα. Ενώ με κίνηση κινείστε αυτή τη στιγμή αναδιαστήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων, στην κάθοδο της Κατεχάκης, στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καλό το κέντρο, με πυκνή ροή παρόλα αυτά. Κίνηση θα βρείτε στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καλή εικόνα σε Βουλιαγμένης. Στην παραλιακή προσέχουμε τη Μαρίνα Φλίσβου στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Ενώ πυκνή ροή θα βρείτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τα προβλήματα στην Αθηνών δεν σταματούν στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί προς Καραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου. Ενώ με πυκνή ροή αναδιαστήματα είναι αυτή την ώρα και η Θηβών. Μείνετε μαζί μου γιατί έχω θέατρο. Έχω προσκλήσεις διπλές για αγαπημένη θεατρική παράσταση. Έχω όμως και ζωντανή ηχογράφηση που θα μας ξεσηκώσει τώρα με τον Γιάννη Χαρούλη και τον Μίλτο Πασχαλίδη στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
2: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
1: Παίζει νέκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά. Με τα μάτια κλειστά.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

είναι μαγικό ότι ανεξάρτητα πως τα γνωρίσαμε, ανεξάρτητα πού τα πρωτοακούσαμε, σε δίσκου, σε κασέτες, στο ραδιόφωνο, στο Walkman, όλα αυτά τα τραγούδια έχουν πια σπίτι στο σήμερα, στο 2026, στο ραδιόφωνο, στον ελληνικό 93,2, εδώ που έχουμε συγκεντρώσει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών, όλες τις αναμνήσεις μας, αλλά και τα καινούργια που αγαπάμε και που ξεχωρίζουμε, και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά σε αυτό το ραδιόφωνο. Πάμε να ζήσουμε κιόλα σε αγαπημένες στιγμές στην Αθήνα, σε αγαπημένες βραδιές. Σας έχω θεατρική παράσταση που έχετε αγαπήσει ήδη πάρα πολύ και πώς να μην την αγαπήσετε, με το κείμενο του Άκη Δήμου, με τη συνθεσία του Μανώλη Δούνια και του Εμίλιο Χιλάκη και με αυτό το cast. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Λατρεμένη, Αλίκο Εσοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη στα Τακούνια στο Βάλτο, σε μια πολιτική κωμωδία που έχει ξεχωρίσει φέτος στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη και που Ελληνικός 93,2 είναι εκεί και σας χαρίζει προσκλήσεις διπλές. Εξαιρετική επιλογή. Οι προσκλήσεις είναι για πότε είναι, για τις 14 του μήνα. Για τις 14 του μήνα, για την Τρίτη. Βάζουμε πρόγραμμα από τώρα. Για την Τρίτη το βράδυ. Οπότε πάρτε κινητό στο χέρι και γράψτε μου Τακούνια κενό όνομα τεπώνυμο. Κάντε αποστολή στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού και να περάσετε καταπληκτικά πάντα παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Το ξαναλέω. Προσκλήσεις για το βράδυ της Τρίτης, 14 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, για τα Τακούνια στο Βάλτο, την παράσταση που έχει ξεχωρίσει φέτος το καλοκαίρι. Τακούνια κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Περιμένω τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Μαρίτα Γαλάνη και Ευστάθιος Δράκο στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Μία μέρα που ξεκίνησε φλογερά θα πω σήμερα, γιατί είχαμε και το περιστατικό σας Σιμπανόγλου το πρωί. Τα είπαμε και προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων. Βγήκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε πως κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα και ξεκίνησε το περιστατικό εκεί. Κατά τα άλλα, έχουμε και μία φωτιά που καίει από το πρωί στην περιοχή του Ασπροπύργου, με την πυροσβεστική να είναι ήδη εκεί, να έχει κινητοποιηθεί άμεσα με μεγάλες δυνάμεις, 32 πυροσβέστες, νέα οχήματα. Πριν από λίγο ήχησε και το 112, όχι μόνο στην περιοχή, και εδώ που είναι το Συνδέο του Ελληνικού στους Αγίους Συναργύρους, μας χτύπησε το 112 ειδοποίηση. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλά, να βελτιωθεί η κατάσταση. Προσοχή θέλει και να. Και ψυχραιμία επίσης. Και να αφήσουμε την πυροσβεστική να κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία γι' αυτό. Θα έχουμε ενημέρωση στην πορεία της εκπομπής για το πώς πηγαίνει το μέτωπο εκεί. Εγώ να σας αλλάξω λίγο θέμα, να σας πάω στην ωραία πλευρά της ζωής, να σας πάω στα ωραία του καλοκαιριού, όχι στις πυρκαγιές, αλλά στα μεγάλα καλοκαιρινά events, στις συναυλίες, στα φεστιβάλ. Λοιπόν, τώρα η ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας, αντί να ψάχνουμε δεξιά και αριστερά, να μπαίνουμε σε site, να κοιτάμε αλλού για τις συναυλίες, αλλού για αθλητικά, αλλού για το ένα, αλλού για το άλλο, τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα σε ένα site από τη ΔΕΗ. Στο energyoutloud.gr. Εκεί μας περιμένουν όλα τα μεγάλα events που μας γεμίζουν ενέργεια το καλοκαίρι, και βεβαίως μέσα στο site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνεται και η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική, αλλά και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και βεβαίως δίνοντας προσκλήσεις για όλα αυτά. energyoutloud.gr. Μπείτε, δείτε το, δοκιμάστε το, βάλτε το στη ζωή σας. Από τη ΔΕΗ που έχουμε κάθε πρωί στον Ελληνικό. Εδώ όμως στον Ελληνικό έχουμε και άλλα ωραία πράγματα. Έχουμε και διαγωνισμούς. Σε λίγο σας φέρνω καλοκαιρινό διαγωνισμό που θα λατρέψετε. Σας φέρνω Ελεονόρα Ζουγανέλη με το Σε Ερωτεύομαι. Σας θυμίζω όμως ότι έχουμε ανοίξει ήδη και την νέα μας σκηνή και ανακαλύπτουμε καθημερινά υπέροχες νέες φωνές. Πάρτε μια γεύση.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα καλύτερα θα έρθουν.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Λες και είναι γραμμένα για εκείνη αυτά τα τραγούδια. Νατάσα Θεοδωρίδου στο υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Λοιπόν, έχω δώρο για όλη την οικογένεια τώρα. Δώρο συγκλονιστικό, καλοκαιρινό, ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες. Λοιπόν, σας έχω ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων, για όλη την οικογένεια δηλαδή, για το αγαπημένο σπότ του καλοκαιριού που δεν είναι άλλο από το Water Fun Water Park. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα, παίρνετε Αττική Οδό, βγαίνετε έξοδο 5 και εκεί σας περιμένουν ατελείωτες βουτιές, τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη, νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι, παιδιά, είναι δίπλα από το σπίτι μας, μην το ψάχνουμε μακριά. Στο www.waterfun.gr θα τα δείτε όλα και θα τα ζήσετε όλα. Και εγώ σας έχω σήμερα ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων που θα το χαρίσω τώρα στο Viber του Ελληνικού. Οπότε θέλω να πάρετε κινητό στο χέρι και να μου γράψετε Water Fun και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή θα κάνετε στο 6984-932-932, κλασικά στο γνωστό αριθμό του Viber μας. Water Fun και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Τι ωραία να μπορούμε να δούμε τέτοια δώρα που θα χαίρετε όλη η οικογένεια. Εξαιρετική ευκαιρία. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Έτσι να ζούμε και το καλοκαίρι μέσα στην Αθήνα. Δεν πειράζει. Δεν μπορούν όλοι να φύγουν διακοπές. Δεν μπορούμε όλοι να φύγουμε διακοπές. Αλλά υπάρχουν πάντα λύσεις για όλα. Και αυτό είναι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και να χαμογελάμε και να κοιτάμε μπροστά. Water Fun, κενό όνομα τεπώνυμο. 6984-932-932 στο Viber. Με αγάπη από τον Ελληνικό 93,2 για όλη την οικογένεια.

0: KBIX Lux παίζουν εδώ στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Σε λίγο επιστρέφω με νεότερα για τις εξελίξεις και με τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Και γενικώς θα ρίξουμε μία ακόμα ματιά με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και γύρω μας, ανεξάρτητα αν έχουμε επιλέξει πολύ πολύ συνειδητά να κοιτάμε προς τη θετική πλευρά της ζωής. Γύρω μας ο κόσμος συνεχίζει να γυρίζει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε και την Novibet, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, και μπορεί το Mundial να πλησιάζει προς το τέλος του. Εσείς όμως πρέπει να παραμείνετε ξύπνοι, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με μια νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήτε το και εσείς μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σας με μερικά μόνο κλικ. Οπότε αποκτήστε τα τώρα στην Novibet όλες οι πληροφορίες. Τρίζει καρέκλα μου, ελπίζω όχι κυριολεκτικά. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου γιατί και η επόμενη ώρα έχει και τη θετική ενέργεια που έχουμε συνηθίσει να έχουμε σε αυτή την παρέα. Έχει όμως και τα καλούδια της. Έχει και τα δώρα της. Μία ακόμα αγαπημένη θεατρική παράσταση έρχεται για εσάς και σας έχω διπλές προσκλήσεις. Θεατρική παράσταση που αγαπάτε, θεατρική παράσταση που έχει βγει σε περιοδία. Ο λόγος για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη.
0: Ο λόγος για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική.

0: Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Και σε μία ακόμα καλημέρα για αυτό το πρωινό της Πέμπτης στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό με τα τραγούδια μας και με την παρέα μας. Καλημέρα και στους καινούριους. Καλημέρα από τον Ελληνικό.
12: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.
13: Πάμε να δούμε όμως τι παίζει και με την επικαιρότητα. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, σημάνοντας συνεγερμό στην πυροσβεστική λόγω της πυρκαγιάς. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους πολίτες, καλώντας τους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Φωτιά είχαμε τα ξημερώματα και στο Σεισμανόγκλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι, θέλοντας σε άμεση κινητοποίηση την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία και την έθεσε γρήγορα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από δωμάτιο ασθενούς, ενώ άμεσα το νοσοκομείο εκενώθηκε. Λάθος χαρακτήρισε την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάζους Μπέλι και την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι οι πολλαπλοί πυροβολισμοί ήταν για να εκφοβήσουν τον δράστη και όχι για να τον τραυματίσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με νέες επιθέσεις των ΗΠΑ σε Ιράν. Έρχονται χειρότερα, απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Να δούμε και τα του καιρού. Ιδιαίτερο σήμερα, αρχικά θα έχουμε αίθριο καιρό, γρήγορα όμως θα έχουμε νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και ίσως τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
12: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

μακάρι να είμαστε εξαιρέσεις στον κανόνα. Αυτό μας κάνει ξεχωριστούς, αυτό μας κάνει διαφορετικούς. Ο Ρουζ μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας Πέμπτη. Δύσκολη επικαιρότητα, πολλές φωτιές εκεί έξω. Τα ακούσαμε από το πρωί. Έλα λίγο να αλλάξουμε διάθεση, να πάμε στην ωραία που κάνουμε στην Αθήνα. Έχουμε καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα. Πέμπτη γάρ. Πολλές οι νέες ταινίες, πολλές και ενδιαφέρουσες επανεκδόσεις. Θα ξεκινήσω με την μπαλάντα των ονείρων από τα καινούργια, το Power Balland, με τον Nick Jonas, τον γνωστό Jonas Brothers και τον Paul Rudd. Μια πολύ συγκινητική ιστορία γύρω από δύο μουσικούς που ενώνουν τις δυνάμεις τους πριν γίνει η επιτυχία για αυτούς αιτία σύγκρουσης. Βγαίνει ένα ακόμα κεφάλαιο ενός πολύ επιτυχημένου franchise τρόμου, ο λόγος για το Evil Dead. Το καινούργιο Evil Dead λέγεται Evil Dead Burn, άντε πάλι με τις φωτιές. Λέγεται πως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους φαν του είδους βεβαίως. Αν δεν αντέχετε τα πολλά, δεν είναι για εσάς, αλλά όσοι τα αντέχουν και τα αγαπούν, ξέρουν πολύ καλά πως είναι σιγουράκι. Βγαίνει και μια ηρωίδα της Disney που εξανθρωπίζεται. Η Vaiana από Animation γίνεται κανονική ταινία. Μια νέα κινηματογραφική εκδοχή με πραγματικούς ηθοποιούς. Η γνωστή νεαρή Vaiana ταξιδεύει ξανά στα ανοιχτά του Ειρηνικού μαζί με τον ημίθεο Μάουι σε μια περιπέτεια γεμάτη μύθους, εντυπωσιακά τοπία, δοκιμασίες και πάντα η Disney σημαίνει εγγύηση για όλη την οικογένεια. Επίσης, να σας πω ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν και ο ανερχόμενος Λίο Γκούνταλ πρωταγωνιστούν σε ένα αγωνιώδες θρίλερ με τίτλο Tuner, που και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Ο Γερμανός δημιουργός Christian Petzold παρουσιάζει ένα ψυχολογικό δράμα που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών, ο λόγος για το Mirrors No. 3. Ενώ, να μην ξεχάσω, την συγκλονιστική επιστροφή στη μεγάλη οθόνη ενός από τα σημαντικότερα musical στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ωραία μου κυρία, το My Fair Lady, επιστρέφει και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί αυτή η ηθοποίη, γιατί η Audrey Hepburn, γιατί αυτές οι ιστορίες είναι γεννημένες για τη μεγάλη οθόνη. Να μην ξεχάσω και την επιστροφή ενός αριστουργηματικού θρίλερ του μέτρητου είδους Alfred Hitchcock, που επιστρέφει στους κινηματογράφους τους θερινούς σε αποκατεστημένη κόπια, ο λόγος για το Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσεως. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του σπουδαίου αυτού σκηνοθέτη. Πλούσια εβδομάδα κινηματογραφικά. Ό,τι πρέπει για θερινό, κάντε το και απόψε, γιατί όχι. Πάμε εμείς πίσω μουσικά στη δεκαετία του 80, στο τραγούδι του Κώστα Τουρνά, που ερμήνευσε η ξεχωριστή Χριστιανά τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

0: Από το άλμπουμ Άσε τα κρυφά κρυμμένα του 1990, το Μπάρτο Ναυάγιο μέχρι και σήμερα, 36 ολόκληρα χρόνια μετά, συνεχίζει να μας μαγεύει και να παίζει βεβαίως εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Μαζί και στο αυτοκίνητο ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πού μας ακούτε? Στα 21 μετά από τις 9. Το ποτάμι είναι δύσκολο και στα δύο ρεύματα θέλει υπομονή. Η Αττική οδός προς αεροδρόμιο μάζεψε κόσμο, αλλά και προς Ελευσίνα με κίνηση μέχρι το Μαρούσι. Η καθόδος της Μεσογείων με αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις μετά την Αγία Παρασκευή και λίγο μετά το Χολάργο. Με κίνηση πολύ και η Κηφισία στα διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Προσέχουμε επίσης την κάθοδο της Κατεχάκη, την άνοδο της Αλεξάνδρας, τη Σταδίου και την άνοδο της Πειραιός, την Βασιλίσσου Σοφίας, την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καλύτερα σήμερα η Συγκρού, αλλά με κίνηση παρόλα αυτά από το Νέο Κόσμο. Προσέχουμε και την Βουλιαγμένη που έχει μικρό προβλήματα αναδιαστήματα. Βέβαια στο κομμάτι Ελληνικό Γλυφάδας θα βρείτε προβλήματα αρκετά έντονα. Καλή εικόνα στην παραλιακή. Προσέχουμε και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά έχει τα θέματα της, οπότε δείξτε υπομονή με κίνηση και μέχρι να βγείτε στον Κηφισό στο ρεύμα που πηγαίνει προς την Αθήνα. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου γιατί έχω υποσχεθεί προσκλήσεις για θεατρική παράσταση που αγαπάτε. Έρχεται η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, έρχεται όμως τώρα και ο Δημήτρης Μητροπάνος στα τραγούδια μας και στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να μη σου λέω πως αγαπάω, θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
1: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
3: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το ζούμε, το τραγουδάμε το καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο θέλετε να πάτε απόψε στην Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Και επειδή είναι από τις λίγες τάσεις που θα κάνει επιτυχημένη αυτή η παράσταση στην Αθήνα, ξέρω ότι κυνηγάτε τα εισιτήρια σαν τρελή. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή είναι τη τελευταία στιγμή και επειδή είναι απόψε στις 9.30 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας η παράσταση, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, σας έχω κάποια εισιτήρια μόνο για εσάς ο κρατής του Ελληνικού 93,2 εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Προσέξτε όμως, επειδή είναι μόνο για απόψε, στείλτε μήνυμα όσοι σίγουρα θέλετε να πάτε. Μην στερήσετε την ευκαιρία από κάποιον άλλο που θέλει να τη δει. Οπότε πάρτε κινητό στο χέρι τώρα, τελευταία στιγμή. Γράψτε μου Καριάτιδα κενό και το ονοματεπώνυμό σας και κάντε αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για την πιο πολύ συζητημένη ίσως παράσταση των τελευταίων ετών για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Καριάτιδα κενό ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για να απολαύσετε την παράσταση απόψε στο Κατράκιο στην Νίκαια στις 9.30 παρέα με τον Ελληνικό 93,2.

0: από τον Κώστα Λιβαδά για την Ανδριάννα Μπάβαλη και από το 2003 αυτό το τραγούδι που μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και ενώ οι φορολογικές δηλώσεις πάνε για παράταση όπως λέγαμε προηγουμένως, σταθερό το ραντεβού για τις θερινές εκπτώσεις που έρχονται την Δευτέρα. Καλά μου παιδιά, τελειώσαν οι μέρες. Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή, αύριο πάει, τελείωσε. Από Δευτέρα βγαίνουμε στα καταστήματα, απολαμβάνουμε εκπτώσεις, ελπίζω να είναι καλές, γενναίες και αληθινές. Περιθώριο έχουμε μέχρι τέλος του καλοκαιριού, μέχρι 31 Αυγούστου, για να κάνουμε τις αγορές μας σε πιο προσιτές τιμές. Μαθαίνω πως τα καταστήματα την επόμενη Κυριακή, 19 του μήνα, θα μείνουν ανοιχτά και θα υπάρχει ένα προτινόμενο. Μόνο ωράριο λειτουργίας 11 με 6, χωρίς βεβαίως να είναι υποχρεωτικό, ούτε για να ανοίξουν τα καταστήματα, αλλά ούτε και για το ωράριο. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ελπίζω να υπάρχουν λεφτά για να μπορούν όλοι να αποκτήσουν αυτά που θέλουν και πάντα ελπίζω σε καλύτερες τιμές. Θα τα πούμε και στην επόμενη εβδομάδα για τις εκπτώσεις, μας αφορούν όλους λίγο πολύ. Βεβαίως το καλοκαίρι μας αφορά γιατί έχουμε και τα ωραία αυτά events και θέλουμε ενέργεια για τα events. Και την ενέργεια μας τη δίνει πάντα η ΔΕΗ που έχουμε κάθε πρωί στον Ελληνικό. Υπάρχει πια το energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, εκεί όπου θα βρούμε νέα αλλά και αφιερώματα για τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν αυτό δεν σας φτάνει, μπορείτε να πάρετε και μέρος στους διαγωνισμούς που έχει για εσάς το Energy Out Loud και να κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε και από κοντά. Να σας πω ότι η ΔΕΗ μέσα από το energyoutloud.gr προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμη πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική αλλά και τον αθλητισμό. Τώρα μιλάμε για από η Jack Festival μέχρι η River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, αλλά και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Όλα αυτά με ένα κλικ στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Δεν φεύγετε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, γιατί έχουμε και τραγούδια, έχω και γευστικό διαγωνισμό που έρχεται, έχω και Γιάννη Κότσιρα που ακολουθεί εδώ στον Ελληνικό 93,2 αμέσως μετά από αυτό.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρακες, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Αντώνης Ρέμος παίζει εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που συγκεντρώνει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Το λέμε συνέχεια γιατί έχει τη σημασία του. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα, σε μια μέρα που ξεκίνησε με δύσκολες ειδήσεις για την επικαιρότητα, με τη φωτιά στον Ασπρόπυργο να είναι σε εξέλιξη. Έχουμε τρεις διαζωληνωμένους με εγκάβματα. Δυστυχώς, το 112 ήχησε και νωρίτερα, ήχησε και σε εμάς εδώ, στην περιοχή που είναι ο Ελληνικός στους Αγίους Συναργύρους. Οπότε προσοχή, υπομονή και η πυροσβεστική εύχομαι να κάνει τη δουλειά τους όπως ξέρει να την κάνει με αυτοθυσία όλα αυτά τα χρόνια. Μακάρι να τελειώσει και αυτή η περιπέτεια πολύ πολύ γρήγορα και χωρίς να έχουμε να μιλάμε για άσχημες επιπτώσεις. Λοιπόν, αλλάζω κλίμα, αλλάζω διάθεση. Ελάτε να σας αλλάξω και λίγο το χαμόγελο προς τα πάνω. Την όρεξη να ανεβάσουμε, γιατί είναι η ώρα που δίνουμε το γευστικό δώρο της ημέρας από την Pizza Fan που έχουμε στην παρέα μας. Την Pizza Fan που συνεχίζει δυναμικά με νέο κατάστημα στο Ρίο, παρακαλώ, στην οδό Αθηνών 13. Εδώ και 30 χρόνια προσφέρει ποιοτικά υλικά, προσφέρει καινοτομία και αγαπημένες γεύσεις. Η Pizza Fan που όσο πάει μεγαλώνει την οικογένεια των καταστημάτων της. Ελάτε, εγώ να σας δώσω ακόμα ένα Pizza Fan σήμερα, όπως κάνω καθημερινά, κάθε πρωί στον Ελληνικό. Ένα Pizza Fan Combo που περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε μέσα από πολλές συνταγές. Η διαδικασία γνωστή, για τους καινούριους σημειώστε. Pizza Fan, κενό όνομα τεπώνυμο και κάνετε αποστολή μόνο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Pizza Fan, κενό όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, εμείς πάμε να ταξιδέψουμε πίσω στη δεκαετία του 80 σε ένα σπουδαίο τραγούδι. Ένα σπουδαίο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Το είχε ερμηνεύσει πρώτος εκείνη τη χρονιά ο Μανώλης Μητσιάς. 4 χρόνια αργότερα, το 1986, έρχεται αυτή η συγκλονιστική εκτέλεση από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου.

0: Κάποιες ερμηνείες, όποτε και αν τις ακούς, κάθε φορά είναι σαν την πρώτη φορά. Αυτά είναι τα τραγούδια μας, αυτός είναι ο Ελληνικός 93,2 και κάπου εδώ, κάπως έτσι, εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί για να αρχίσουμε μία ακόμα μέρα με το δικό μας, ελπίζω, μοναδικό τρόπο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τις συμμετοχές σας στους διαγωνισμούς μας. Ένα ευχαριστώ και στην Novibet που είναι στην παρέα μας και που έχει φέρει το νέο αγαπημένο μας κλαμπ, το Novibet Club, το οποίο έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα level στο Novibet Club είναι περισσότερα. Έπαθλα είναι τεράστια και καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν όλα δικά σας, οπότε μην περιμένετε. Το Novibet Club άνοιξε τις πόρτες του και είναι έτοιμο για εσάς. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr. Λοιπόν, έχετε ένα υπόλοιπο Παρεπέμπτη στο οποίο θα σας μείνει αξέχαστο, αλυσμόνητο και να είναι μέτρο σύγκρισης για ό,τι μα ό,τι κάνετε στη ζωή σας από εδώ και κάτω. Τόσο καλή είναι αυτή η μέρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε ότι η μέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη, προς το παρόν τουλάχιστον, και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια σε όλους, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση.

0: ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον ελληνικό 93,2.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
9: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ψάξεις και μα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Χριστούγεννα φέτος έρχονται μέσα στο καλοκαίρι. Ο Αλέξανδρος Χαριζάνης και ο Θάνος Αυγερινός έρχονται την 5η 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ με την παράσταση Καλοκαιρούγεννα. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χιούμορ, αγαπημένα τραγούδια και γιορτινή διάθεση κάτω από τα αστέρια της ταράτσας του Θεάτρου Λαμπέτη. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
6: teamcollege,
7: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγχρονη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κάρδια μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: σιγοτραγουδήσαμε. Συναντηθήκαμε.
1: Γι' αυτό για να σε.
0: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Ποιος είναι ο παρασκευαστής?
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κοσμοϊκός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, τρυφερές μελωδίες και στιγμές που θα μας κάνουν να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.

0: Ελληνικό FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
12: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα καλύτερα θα έρθουν.
0: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα σε όλους και όλους. Απολαύσατε τον ελληνικό 93,2 αυτές τις ώρες. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μόλις ακούσαμε ένα αριστούργημα δέλες κουβέντα Σωτηρία Μπέλου και Δημοσμού της εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Σαν φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας που έχει ήδη ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. 6-9-84-9-32-9-32. Και έρχεται και ο Πασχάλης Τερζής. Έχω μια αγάπη. Φύγαμε.

Κάπου Νυχτών και Γιώργος Δαλάρας με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στη Σταδίου και την Ακαδημίας. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Πειραιώς και Αλεξανδράς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο. Συνεχίζετε και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932 και έρχονται και διαγωνισμοί. Μείνετε κοντά μας και έχετε το νου σας. Πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δήμητρα Γαλάνη και Μάνο Λουίζο. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
1: Τιμήσαμε.
2: Όσοι με το χαρό γίναν.
1: Εντυπωσιαστήκαμε.

0: κάνετε.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει η Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε και κάτσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όσο έχω φωνή και αναβήσει εδώ στον ελληνικό 93,2. Τώρα πείτε μου, πόσες φορές παίρνουμε μια απόφαση μόνο επειδή μας βολεύει σήμερα, χωρίς να σκεφτούμε τι κόστος θα έχει αύριο. Αυτό ακριβώς θίγει ο Χάρης Πολίτης στον καθρέφτη. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό συνείσοδο πανάκριβο στην έξοδο. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Μίλτο Πασχαλίδη. Άτιμο πράγμα η τιμή.

0: Όλα σε θυμίζουν και Χάρης Αλεξίου. Ένα τραγούδι μας έρχεται από το 1979. Ξέρω ότι είναι αγαπημένο τραγούδι πολλών και δικό μου. Τους στίχους έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης, στη μουσική ο Μάνος Λοΐζος και ερμήνευσε μοναδικά με την ψυχή στα χείλη η Χάρης Αλεξίου. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφώμα τη Χιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί άλλη και στο πρωτοψάλτη.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
2: «Ελληνικός 93,2».
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Καλά. Πώς θα ραγνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφώμα της Χιόρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια.

Ναι, τυχερό αστέρι με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Β. Θοδωρή Βουτσικάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 10 λεπτά μετά τι 2. Από φόμα τη χιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τι 4. Παρέα σα, συνεχίζεται και η επικοινωνία μα μέσω Viber 6984-932-932. Παιδιά, τι ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Τι ωραία ποίηματα, τι ωραίε φωτογραφίε από πολύ δικέ σα στιγμέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιοι είναι στην παραλία και μα ακούνε. Κάτι μια βουτιά και για μα. 6984-932-932. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας και έρχεται και η Νατάσα Θοδωρίδου στην παρέα μας και φορτηγό.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στον Κηφισό.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι

0: Ελληνικός 93,2. Ελληνικός 93,2.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: Κόκκιπε,
5: κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάτσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα λεπτό, Δημήτρης Μπάς και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Πάμε στο διαγωνισμό μας. Τα κούνια στο Βάλτο. Την Τρίτη, 14 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ακούστε ποιοι παίζουν. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Ένα υπέροχο έργο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία του Μανώλη Δούνια και του Εμίλιου Χιλάκη. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας τα κούνια και ενώ όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Τα κούνια, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους και έρχεται η Χάρης Αλεξίου που απόψε θέλει να πιει.

0: Να παίζει το τρατζίστορ Μαρινέλα. Το τραγούδι μας έρχεται το 1978. Γιώργος Χατζινάσιος στη μουσική, στο στίχους ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι 5ης 9 Ιουλίου. Σαφώ Ματσιώρη στο μικρόφωνο, που πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Κρήτη. Θα έρθει ο Βασίλης Κουλάς και θα μας τραγουδήσει τα αντίθετα. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτυρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με κοιεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτό προτιμάει η Άννα Βύση. Εσείς δεν ξέρω τι προτιμάτε. Φαντάζομαι ότι προτιμάτε να είστε αυτή την ώρα σε κάποια παραλία. Τα ποδαράκια σας να κουμπάνε την άμμο και τα ματάκια σας να βλέπουν θάλασσα. Υπομονή. Υπομονή, κυρίες και κύριοι. Θα έρθει και αυτή η ώρα για μας. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Σαπ Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Αφήσαμε πίσω μας την Άννα Βύση και έρχεται ο Γιώργος Δημητριάδης και σαν να μην πέρασε μια μέρα.

πήρες, φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτω.

Για να σε εκδικηθώ, Δημήτρης Μητροπάνος και Αλέξης Παπαδόπουλος εδώ στον Ελληνικό. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της πόλης, κυρίως στη Σταδίου, στα κόκκινα Σταδίου. Και η Βασιλείος Κωνσταντίνου κατά τμήματα αυξημένη. Και η Βασιλής Αμαλίας και η Κηφισίας και η Αλεξάνδρας. Υπομονή και ψυχραιμία.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια.

0: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε και λαθρεπιβάτες εδώ στον ελληνικό 93,2. Έχουμε πει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Λοιπόν, πραγματικά θέλω να σου το πω γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Λέει ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα όταν είναι για διαγωνισμό. Όταν είναι για διαγωνισμό, δεν τα διαβάζουμε εμείς η παραγωγή γιατί διευκολύνουμε το εμπορικό τμήμα για να τα δει, για να γίνει η κλήρωση. Αυτό. Προς διευκρίνηση δική σας, για να μην νομίζετε ότι αγνοούμε τα μηνύματά σας. Προς Θεού. Σαπφό Ματσιόρι λοιπόν στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Βρέχει κιόλας. Εύχομαι να είστε κάπου προστατευμένοι. Θα σας αφήσω για λίγο όταν επιστρέψουμε. Θα ακούσουμε μαζί Φωτεινή Βελουσιώτου και Μέλισσες.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη το μισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
2: Πάλι στηρτζούμε καμέ. Η άλλη τη σα σου φύση.
1: Παίζει και σπανού.

0: Και έκρυψα το πρόσωπό μου, Αντώνης Ρέμος, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Διονύση Καστόρας είναι ήδη στο στούντιο. Αχ, δεν ξέρετε πόσο όμορφος είναι. Φοράει τώρα και το καπέλο του. Είναι υπέροχος, είναι καλοκαιρινός. Διονύση, σταμάτησε να βρέχει έξω. Εγώ δεν έχω πολύ επαφή.
1: Εντάξει, έχει μια.
0: Έχει μια, ναι. Να σου πω, το χρειαζόμασταν λίγο αυτό. Μια δροσιά. Δεν ξέρω τώρα αν έχει δροσιά. Σε λίγο θα βγω, θα ξέρω. Λοιπόν, εδώ είστε κυρίες και κύριοι, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σε αποφάμα τη Χιόρη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα κοντά σας. Και τώρα πάμε να χορέψουμε με Ρένα Μόρφη.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Λίγο πριν τις 4, μια καλή ώρα για να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Εδώ στο ραδιόφωνο παίζει τα τραγούδια μας εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Παρέα, καλησπέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

μην νομίζετε, τα ίδια συμβαίνουν και εκεί στα μαγικά τροπικά νησιά. Εκεί που έχει ζέστη και πολύ ωραίο έναν ήλιο που καίει, ξαφνικά συνεπιάζει ο ουρανός και ρίχνει μια βροχή. Όπως έγινε πριν λίγη ώρα και εδώ στην Αθήνα. Καλησπέρα σε όλους. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας σε μαγικά νησιά μας. Ταξίδεψε από το περίφημο άλμπουμ Latin που κυκλοφόρησε το 1987. Ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1951. Σε μουσική Τάκη Μωράκη και στίχους Κώστα Κοφινιώτη. Και η πρώτη εκτέλεση ήταν από ένα συγκρότημα της εποχής, φωνητικό συγκρότημα, το Τρίο Κιτάρα. Εδώ είμαστε λοιπόν για το δικό μας ταξίδι.

δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι σε μαγικά νησιά. Σίγουρα όμως και σήμερα θα πάμε όπου μας πάει η μουσική, μαζί παρέα. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Απόγευμα. Τι είναι σήμερα, παιδιά, μπερδεύτηκα. Πέμπτης, ναι. Ο μήνας έχει 9 και πάμε να μοιραστούμε στιγμές και τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους.

Αν με θέλετε, έρχομαι συνοδηγό σα τώρα, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα για να κάνουμε παρέα ανεβαίνοντα και κατεβαίνοντα το Κηφισό. Περισσότερο ανεβαίνοντα, γιατί σχεδόν όλο ο Κηφισό, όλο το ποτάμι είναι μποτιλιαρισμένο, έχει πάρα πολύ κίνηση. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Κάθοδο, βέβαια. Καθυστερήσει βλέπω στην Αττική Οδό, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο τη Αθήνα και εκεί δύσκολη κατάσταση. Ηλιουπόλεω τμηματικά, η παραλιακή στο ύψο του Αλίμου, το λιμάνι του Πειραιά με αρκετή κίνηση. Κίνηση θα συναντήσετε και στην Αθηνών Κορίνθου και από την Ελευσίνα προς την Αθήνα σε κάποια σημεία και στην έξοδο προς Κόρινθο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: και πες με αγάπη.
1: Αγάπη, αγάπη θα πω κι εγώ. Κοίταμε και να τάσα από φίλιο εδώ στον Ελληνικό 93,2 από την εποχή του θερισμού. 2020 κυκλοφόρησε Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος στη μουσική και τους στίχους του τραγουδίου που μόλις τώρα ακούσαμε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που όπως βλέπω έξω τα παράθυρα έχουν ανοίξει οι ουρανοί, ένα μπουρίνι. Χτυπάει εδώ και λίγη ώρα την Αττική με πολλές βροχές, δυνατές κάπου αλλού λιγότερο σε κάποιες άλλες περιοχές. Πάντως μπορώ να σου πω ότι απολαμβάνω στο βάθος εκεί στην Πάρνηθα τους κεραυνούς όπως τους βλέπω από το στούντιο του Ελληνικού 93,2. Να είστε προσεκτικοί. Συμβαίνουν αυτά τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι τα ξαφνικά, αν και μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα περάσει. Αυτό δεν θα κρατήσει και πολύ. Από το βράδυ λέει θα έχω μια βελτίωση του καιρού. Εγώ θα σας φτιάξω τη διάθεση, γιατί θέλω να σας πω ότι να μείνετε εδώ, γιατί λίγο αργότερα έχω για σας διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Λοιπόν, θα τα μάθετε αυτά λίγο αργότερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Το καλοκαίρι συνεχίζεται πάντα στον Ελληνικό 93,2.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυραγέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Με συγκίνηση πάντα ακούμε την Ελένη που τραγούδησε για πρώτη φορά το 1995 η Άννα Βύση από το άλμπουμ Αμίν. Νίκος Καρβέλας υπογράφει και στίχους και μουσική στο πολύ γλυκό, τρυφερό αλλά συγχρόνως έτσι και πικρό τραγούδι για όλες τις Έλενες που έχουν φύγει έτσι. Δενίσκας τώρα στην παρέα σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και πάμε σιγά σιγά προς τις 5 με την Γιώτα Νέγκα που θα έρθει τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αγαπημένο τραγούδι, το δίκιο μου. Μουσική Θέμης Καρμουρατίδης, στίχη Οδυσσέας Ιωάννου και ποιος δεν το έχει σιγοτραγουδήσει.

0: Τι τραγούδι και αυτό και τη φωνή. Η φωνή. Τζένι Βάνο από το 1976. Έλα. Ζακιακοβίδη στη μουσική, Πυθαγόρας στους στίχους. Το θυμηθήκαμε μόλις τώρα εδώ, στον Ελληνικό 3,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα και μείνετε εδώ. Την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε και Γιάννη Πάριο, θα ακούσουμε και Ελεονόρα Ζουγανέλη εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα.
1: Η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, τρυφερές μελωδίες και στιγμές που θα μας κάνουν να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είσαι, κάνουμε τα απογεύματα δικά μας εδώ στον Ελληνικό 93,2, μαζί παρέα. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

2002.gr, είπες πώς, εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα μαζί, 9 λεπτά μετά τις 5 δείχνει το ρολόι. Να σας πω ότι ο ουρανός αρχίζει να καθαρίζει στην Αττική, τουλάχιστον όσο βλέπω εδώ απέναντι στην Πάνη. Θα υπάρχουν κάποια συννεφάκια, αλλά η βροχή για την ώρα έχει σταματήσει. Διονύση Καστόρα στην παρέα σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και ήρθε η στιγμή που περιμένατε, γιατί υπάρχουν για σας διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. Αν θέλετε λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε EasyJet.

Έτσι. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Ταξιδεύετε από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνετε σε μόλις 5 ώρες, γρήγορα δηλαδή. 5 ώρες. Βάλτε στο μυαλό σας, κάντε το εικόνα. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις υπάρχουν. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Κερδίζετε καλοκαίρι και κερδίζετε, όπως είπα, και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μετεπιστροφής, αν στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Τα διεκδικείτε. Θα γράψετε CJETS ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932. CJETS ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και ζήστε το δικό σας καλοκαίρι.

23 λεπτά μετά τις 5 στους δρόμους της Αθήνας με δυσκολία. Η κίνηση προηγήθηκε αυτό το μπουρίνι λίγο νωρίτερα και έχει έτσι κάνει τα πράγματα αρκετά δύσκολα. Η άνοδος του Κηφισού αντιμετωπίζει, μάλλον όσοι ανεβαίνουν το Κηφισό αντιμετωπίζεται αρκετά σοβαρό πρόβλημα, γιατί η κίνηση είναι πολύ αυξημένη σε κάποια σημεία. Έχουμε και ποτηλιάρισμα σε κάποια άλλα, όπως χαμηλά εκεί στο ύψος του Μοσχάτου. Κατεβαίνοντας είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Καθυστερήσεις αρκετές έως πολλές στην Αττική Οδό, την Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης, στον Καρέα βλέπω, στην Παραλιακή και στον Άλυμο, αλλά και στην Γλυφάδα, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: μάτια μου. Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειωτο βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη και σε ερωτεύομαι εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που βρισκόμαστε τα απογεύματα. Μιλάμε με τραγούδια και μοιραζόμαστε στιγμές και ευχαριστώ πολύ για όσα μοιράζεστε μαζί μου και μέσα από τα μηνύματα στο Viber του Ελληνικού και γενικά στα social και του Ελληνικού και τα δικά μου. Να είστε όλοι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και κάνουμε παρέα τα απογεύματα και σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 7. Νομίζω ότι αυτό ήταν, παιδιά, με τον καιρό. Αρχίζει να έχει βελτιωθεί αρκετά. Σε κάποιες περιοχές έχει βγει ο ήλιος και αρχίζει να στεγνώνει την Αττική. Θα φύγω για λίγο και θα επιστρέψω με αγαπημένο τραγούδι από αγαπημένο Γιάννη Κότσιρα, βέβαια.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ήταν το 1993 όταν εκείνος και εκείνος συνάντησαν την Getty Gray και ακούσαμε το «Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει» από εκείνη τη συνεργασία. Λίγα λεπτά πριν τις 6 εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, και ξέρετε, αυτό το καλοκαίρι πολλές εκδηλώσεις, πολλά πράγματα έχετε να κάνετε με τον Ελληνικό. Και φέτος το καλοκαίρι λοιπόν το περνάμε παρέα στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, εκεί στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, σε 9 το βράδυ, ο Νίκος Μερτζάνος έρχεται στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη για ένα ξεχωριστό live. Ο τραγουδιστής και ερμηνευτής με σύγχρονη ταυτότητα και ξεχωριστή ερμηνευτική γραμμή που κινείται ανάμεσα στην ελληνική pop, το έντεχνο, το σύγχρονο λαϊκό αλλά και το διεθνές ρεπερτόριο, θα είναι στη σκηνή του θεάτρου Λαμπέτη. Και αν θέλετε, μπορούμε να πάμε να τον απολαύσουμε μαζί. Υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να τις διεκδικήσετε μέσα από το Viber του Ελληνικού γράφοντας Μερτζάνος, ονοματεπώνυμο, και αποστολή στο 6984-932-932. Μερτζάνος, ονοματεπώνυμο, στέλνετε το μήνυμά σας στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

0: Με τη Βίκη Μισκολιού φτάνουμε σιγά σιγά στις 6 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και θα επιστρέψω εδώ για την τελευταία ώρα για σήμερα πολύ πολύ σύντομα. Μείνετε εδώ γιατί θα ακούσουμε μαζί και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, θα ακούσουμε και Αντώνη Βαρδί, θα ακούσουμε και Χαρούλα Αλεξίου.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και κάθε απόγευμα μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τις 4 έως τις 7 παρέα στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Τα σπασμένα κομμάτια της καρδιάς από το Ραδόν Ηρέμου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει για τα καλά στην Τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Έχω μπερδέψει τις μέρες σήμερα. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ότι είναι Παρασκευή και έρχομαι και φεύγω λίγο. Δεν ξέρω, ο καιρός με έχει επηρεάσει. Και τώρα που λέω για τον καιρό, πόσο εντυπωσιακό ήταν αυτό. Λίγη βροχή έριξε και ξαφνικά η θερμοκρασία στην Αττική έπεσε περίπου 10 βαθμούς Κελσίου. Έξω από το στούντιο του Ελληνικού, αυτή την ώρα για να καταλάβετε, έχουμε αυτή την ώρα γύρω στους 24 με 25 βαθμούς. Διονύση Καστόρα στην παρέα σας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε ακόμα ώρα να ακούσουμε μαζί τραγούδια που αγαπάμε, όπως αυτό που έρχεται τώρα από τα παλιά. Κάπου εκεί στη δεκαετία των 80, ήταν αρχές της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι καλά, Ρους και Εξαιρέσεις.

Για έλατε μαζί μου να μετρήσουμε δρόμους της Αθήνας που αυτή την ώρα έχουν πάρα πολύ κίνηση και φυσώς και στα δύο ρεύματα. Παιδιά, να ξέρετε, κατά διαστήματα θα συναντήσετε αρκετά προβληματάκια. Καθυστερήσεις πολλές στη Δυτική Οδό, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης. Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδιτού, η Καλλιρόηση, η Συγκρού επίσης, η Αλεξάνδρας, η Βασιλής Σοφίας και η Αμαλίας. Ο Καρέας, η Λιουπόλεως, η Παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλιμο. Δυνατό ποτηλιάρισμα βλέπω. Κίνηση παραπάνω από το κανονικό εκεί στο Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών επίσης κίνηση και προς Ελευσίνα σε κάποια σημεία και προς την Αθήνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Φως από τον Γιάννη Κότσιρα και πολύ φως αυτό το καλοκαίρι από τον Ελληνικό 93,2 που σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε πολλές σημαντικές συναυλίες και παραστάσεις και φεστιβάλ. Έτσι, μια ακόμα εκδήλωση υπάρχει για σας στις 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μιλάω για το Ανάβρα Fest που κάνει την πρώτη εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας και φιλοξενεί αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον που υπάρχει εκεί. Κρατήστε ημερομηνίες. Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, στη σκηνή η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, Answer Ex Eversor και η Pix Lux. Και την Κυριακή το φεστιβάλ θα κλείσει με παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Αν θέλετε να είστε εκεί, στο Ανάβρα Fest, που υπόσχεται ένα ξεχωριστό τρίμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις για να ζήσετε από κοντά την εμπειρία του φεστιβάλ του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Μπορείτε λοιπόν να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, γράφοντας Ανάβρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 69 84 932 932. Ανάβρα, ονοματεπώνυμο, 69 84 932 932. Μπαίνετε στην κλήρωση, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, επιστρέφω πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: Κόκκιπε,
2: κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Βάζει και Βύση. 12 με πνίγει το παράπονο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κοντά σας θα είμαι και αύριο το απόγευμα στις 4 Παρασκευή εδώ στον Ελληνικό 93,2 να μιλήσουμε με τραγούδια, να μοιραστούμε στιγμές. Κοντά σας τώρα έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μέχρι τις 10 θα πάτε μαζί όπου σας πάει η μουσική. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε αυτό το βράδυ. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά. Τα λέμε.
1: Ερωτευτήκαμε. Συγκινηθήκαμε.
2: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
1: Ταξιδέψαμε.
3: Όση αλλαγή γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα τη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
15: Τα ρολόγια μας δείχνουν 7, είστε συντονισμένοι σωστά στον Ελληνικό 93,2. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση. Καλώς ορίσατε.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Εδώ είναι το ταξίδι για τους Φασμές, τον ελληνικό 93,2. Πολλά τα ταξίδια φέτος το καλοκαίρι για τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη που θα οργώσουν την Ελλάδα. Και φυσικά ετοιμαστείτε εσείς που θα είστε πάρο τις επόμενες ημέρες για την πιο πολύ αναμενόμενη μουσική συνάντηση του φετινού καλοκαιριού στο θέατρο Πάρκου Αϊγιάννης Δέτης την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο μοναδικό φυσικό σκηνικό του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πάρκου Πάρου. Η Άλκηστη Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου συναντιούνται σε μια παράσταση που βασίζεται στην ουσία του τραγουδιού, στη δύναμη της ερμηνείας και φυσικά στη ζωντανή επικοινωνία με το κοινό. Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Και ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, αλλιώς ελληνικός 932.gr, 6984-932-932 το κινητό μας. Θα το χρειαστείτε και σήμερα. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και για τη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας με το «Αν».

Κιντίκη και η Ιουλία Καραπατάκη στο γλέντι του Νίκου Οικονομίδη, στον ελληνικό 93,2, ελληνικός932.gr, και είναι 5η 9 του μηνός σήμερα. Έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε στις αίθουσες και στη μεγάλη μεγάλη οθόνη. Ανάμεσα σε εκείνες τις ταινίες που έχουμε να δούμε αυτή την εβδομάδα είναι η ισπανική κωμωδία «Το δείπνο του Φράνκο», καθώς και το κατασκοπικό θριλέρ με πρωταγωνιστές τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν «Το Τάνερ». Αυτά για την νέα κινηματογραφική εβδομάδα που άνοιξε μόλις σήμερα, 5η και 9 του μηνός. Ελληνικός 93,2 και από τη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες, επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τις θάλασσες.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Οι ήρωες εδώ είναι η Νατάσα Αποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος, φυσικά, που έχει γράψει το τραγούδι. Η Νατάσα Αποφίλιου και το Όλα Είναι Μπροστά στον Ελληνικό 93,2. Για μας μπροστά, ακριβώς μπροστά μας, είναι το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα επιστρέψουμε γρήγορα στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με την Χαρούλα Αλεξίου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουν πολλά

Στέφανος Κορκολής στον Ελληνικό 93,2 με τα λόγια της Εύης Δρούτσα, ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά για τους online. Ένα τραγούδι για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και θα είναι το «Αυτή νυχταμένη» με τη Γιώτα Νέγκα.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, αυτή τη φορά με την υπέροχη ερμηνεία της Γιώτας Νέγκα στον Ελληνικό 93,2. Με αυτό ολοκληρώσαμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για άλλες 2 ώρες και μέχρι τις 10. Και με μια ακόμα καλησπέρα, ο Μίλτος Πασχαλίδης με το παραμύθι του.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ξενός για σένα είναι και εχθρός, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια από τον Γιώργο Νταλάρα, από το άλμπουμ «Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς» 1989, ένα τραγούδι που αποτελεί μάλλον το αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο κορυφαίων δημιουργών, στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr. Θυμίζω και το κινητό μας 6984 932 932 για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι.

τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν, και σε λίγο σας θέλω σε ετοιμότητα. Για τη συνέχεια όμως, έρχεται στον αέρα μας η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Χαρτοπόλεμο.

Όλα οκ okay και όλα άνω κάτω, μας είπε ο Πάνος Μουζουράκης στον Ελληνικό 93,2, αλλά αυτή είναι η ζωή και αυτή είναι η αξία της. Συχνά ακούμε ότι η αξία φαίνεται από μόνη της. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι ισχύει πάντα. Αν δεν δείξεις αυτό που πραγματικά είσαι, δύσκολα θα το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Μου άρεσε πολύ αυτό που διάβασα στο βιβλίο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη. Το να έχεις αξία, λέει ο Χάρης Πολίτης, και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Ο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει όλες τις αλήθειες χωρίς φίλτρα. Έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να τον βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και η Χάρης Αλεξίου αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Μπορεί να το έχω πλανέψει από γυαλιές λιλινά.
0: Παίζει και Σάτι.
2: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τη μουσική στο κάθε φορά έχει γράψει ο Σταύρος Σιόλας, ενώ τους στίχους ο Σταύρος Σταύρου. Και είναι ο Ελληνικός 93,2. Από το Γιάννη Κότσιρα θα περάσουμε στους Λοκομόντο και τη Φραγκοσυριανή αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάτσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

και τη Γαρμπή στον Ελληνικό 93,2, η οποία βρέθηκε μαζί με το Διονύση Σχοινά στο Βαμβακού Experience Festival 2026 στη Βαμβακού, επιστρέφοντας κοντά στο κοινό έπειτα από μια δύσκολη, όπως πολύ ξέρετε, περίοδο κατά την οποία χρειάστηκε να ακολουθήσει κάποια φαρμακευτική αγωγή για να προστατεύσει τη φωνή της. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας η Κέτι Γαρμπή θέλησε να μιλήσει ανοιχτά στους θεατές εκεί για την περιπέτεια της υγείας της, αποκαλύπτοντας πως αυτή ήταν η πρώτη της εμφάνιση μετά την έναρξη της θεραπείας της. Όπως έχετε διαβάσει, είπε: «Έχω ένα πρόβλημα στη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα. Το ευχόμαστε και εμείς αυτό, να είναι γερή και δυνατή και πάντα καλά και πάντα να χαρίζει υπέροχες στιγμές και υπέροχα τραγούδια». Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Νατάσα Μποφίλιου και το Μέτρημα στην live του εκδοχή.

0: Και έτσι ξαφνικά, όπως μπήκαν στη ζωή μας, μπήκε και η τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Τα ρολόγια μας δείχνουν 9 ακριβώς. Είστε συντονισμένοι σωστά στον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα μέχρι και τις 10. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Με δύναμη από τα 80's, όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν. Δεν θα μπορέσουμε τελικά. Γιώργος Χατζινάσιος, Λίνα Νικολακοπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, εσείς εναλλακτικά στο ελληνικός932.gr. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα ντουέτο, αυτό του Μιχάλη Χατζιάννη και του Χρήστου Μάστορα, σε ένα τραγούδι σε μουσική του Μιχάλη Χατζιάννη και στίχους του Νίκου Μωραΐτη.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Γιάννης Χαρούλης ήταν αυτός στον Ελληνικό 93,2 και εμείς μαζί σας στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ, τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη, με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, την Μαριάννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σισοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Μαζί ζούμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106 και σας έχω για τα τακούνια στο Βάλτο για την παράσταση της Τρίτης που μας έρχεται 14 Ιουλίου στις 9 το βράδυ διπλές προσκλήσεις. Αρκεί να πάρετε κινητά και μέσω Viber να στείλετε τακούνια κενό, όνομα και επώνυμο και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Για τη συνέχεια όμως και για τον αέρα μας, έρχονται ο Γιώργος Νταλάρας με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με το Διδημότυχο Blues.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάνι

Υλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

Δεν έχει αρχή και τέλος, δεν έχει μέτρημα. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος, μάτια μου, για να σε συναντήσω. Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, δανειζόμενος μια φράση του ποιητή Τάσου Λιβαδίτη. Το έγραψε το 1996, το ακούσαμε από τον μοναδικό Μανώλη Λιδάκη. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. 69-84-932-932 για ό,τι αντέχει ακόμη. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ελένη Βιταλή και την Κιβωτό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

Θα αναβήσει με το κόντρα στον ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Ήταν και λίγο νωρίτερα η Νέτα Σαμποφίλιου με το Όλα Τέλεια, η οποία μας παρουσίασε και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, του νέου τραγουδιού με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ένα κινηματογραφικό έργο που μετατρέπει το προσωπικό βίωμα σε μια αφήγηση για την αποδοχή του ατελούς εαυτού. Στο βίντεο του Όλα Τέλεια, η Νέτα Σαμποφίλιου συναντά τη μικρή εκδοχή του εαυτού της στο πρόσωπο μιας μπαλαρίνας, ενός παιδιού που μεγαλώνει με τα πρέπει και την πεποίθηση ότι οφείλει να τα κάνει όλα σωστά. Σώσε με, θα μας πει η Ιουλία Καραπατάκη λίγο πριν τις καληνύχτες μας απόψε, και θα μας το πει αμέσως τώρα.

0: Ένα φταίξιμο στο κλείσιμο της εκπομπής, ένα φταίξιμο του Γιάννη Σπανού και του Πυθαγόρα από τον Γιάννη Πάριο. Έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε όμως άλλο ένα ραντεβού εμείς για αυτή την εβδομάδα, αύριο στις 7 ακριβώς, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάτω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

Αστερικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα. Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 3,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Κοσμοϊκός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Α,

καλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
2: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
1: Παίζει Νταλάρα.
3: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
1: Παίζει και Μαζονάκη.
4: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.